0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουδμα λίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
4: Η μουσική τελβεί τον νέσα.
5: Μουσική λέγε ουάμενη.
6: La musica conecta a las personas por estar y
7: járat. A zene összeköti az embereket.
8: Sungit manuskis sangyutokore.
9: Ingyelén tényel.